0: на сърцето. Вероника.
1: Ще сου είπα πως σε σκέφτομαι ακόμα. Ποιος σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ. Ποιος σου ζήτησε να πει συγγνώμη. Πάντως όχι.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.